0: Κατσακά θέλουνε, κατσακά θέλουνε, κατσακά πέραμε στον Τιζουάν.
1: La tarde me gusta. Sumate al Team Me Gusta. Cada vez somos más.